0: Πω είμαι κάτι τόλου πάνω λιπλεπέ. Είμαι νητή μου πάλι με και live coverage. Anyone got any idea, any suggestion?
1: Si, καντσελά. Με όλα τα εφηβητησία μου τούσαμε και με live coverage πλόλ κανεί βέντο σε πλημία.
0: True. Τα λαλόμι μου από τα live coverage πλό εφηβητησί.
2: VBTC outside broadcast η χάρη καμπλόν you live action. True long Facebook, YouTube, television, more radio. Μη βλά η χάρη μη καμπλόν you action where you stop happen straight inside long hot long event. VBTC outside broadcast team and me connecting you with them all people, all feeling, more all moment where emi important long you me everyone or same all community events, more all special events too. No matter you stop long house, long walk, or long road, you save a turn long life coverage from Mivla. Make sure up long call and Mivla long 525-7755 or 22999 long secure room one special deal with them Mivla.
1: VBTC